Στο γασμάου ήβιλε στάιλα με προδύρ. Την ζηλά χαλφικιού την χαλκιούτ. Αου! Μεν δεν τα είχε το πίπαν έλερ.